0: Ουρανός.
1: Άλλο, ο Γκίσιορα Σπία. Νίσαν τσακολόνα, αλλι ογομόραν ρέτσι. Σα τα κάητε, ο Σουμπότου, ο Κοπόδνε, ραδιοπούλου, ισλούσετε νόβε εμίσιε, σιώρα Σπία. Βελμουρίτο, γεια, βας, τσέκαμο.